0: Μπας, Μέρι. Και ήταν η Μέρι. Μέρι. Μέρι. Μέρι, Γιάννη. Όπω Μέρι, Γιάννη, ποντά. Κάγε Μέρι, ποντά. Γιλε, εγώ λέει, μελάς, μα κομπέοντας. Μέρα, βίνει. 150,000. Μέρι. Λε, Μέρι, Γιάννη, κάγε ποντά. Μέρι, βέ. Για μου να ομέρι. Μια να ομέρι, μια να γάμε. Μια μου ρωτή γρήγορα πώς ε. Είχα μια παγάγα. Ανα μου τώρα τι είναι λόνο.
1: Άτσα.
0: Ε.
1: Να κάνει γύρω το μάρου του αραρουγένια.
0: Το έχω αραρουγένια. Κοτέ ρουγό. Μέρι, Άισα που έκουανε. Άισα. Είναι η λεγόγου εκείνη η λεγόγου από ποντά, είναι 150,000. Τι γιατί νέμπα 6. Όχι,
1: είσαι.
0: Μα είχε έτσι και μακάβει και σούσιο. Και λέμε και ήταν μακάβει και σούσιο, νέκα λένε να είμαι έμπουτσι. Αναμέγας. Αναμέγας. Ρούπεν. Και έκας Ρούπεν.
1: Και
0: έκας κολενέγι. Κολλήν ο κοτσίας. Κολλήν ο κοτσίας, ανά, έκασε πάντα. Κόκου, εκείνο γινιά είναι κόκου από ποντά, είναι από
1: 150,000.
0: Αι, κουγκουή. Κουγκουή, καπίσα. Μα τι γερσί μου είναι να μου μίσει μου είναι έτσι τούγκουνι, ε. Μα τι λόγι του είναι να μίσει μου είναι τούγκουνι, να μου μίσει τα νεμπριούγκρα, και τεβαίνει κουτιμά η πέσα, ανάγκη και τούν ποντά.
1: Τι
0: όμως η πέσα. Μέρα, congratulations, Mary. Pongesi, mami. Kungwe kapisa. Kungwe, Mary. Pongesi. Pas, kima gito una panganga. Lakini uchomua nungu na mini tisik sumo. Kigeste mboda. Kigeste mboda. Ama chumini tisik sumo. Chitone chituwe nguni. Meche ilabateno, kogu ne taigo sik sumok. Taigo sik sumok. Chito ne chitungu ne taigo sik tesa, kimeche taigo sik ta mangua po daan boeing, age chen ki, age topa nganga. Kogu rurumelit. Kogu rurumelit a boda, neboyin ba nganga. Lain goso mngiti miniti sik sumok. Miniti sik sumok. 3 minutes